κόμβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ραδιόφωνο. Thank you.

ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

σε ξέρει. Παίζει στις πλάτες σου, βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δε σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλά στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω,

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ποτέ.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Αν είναι να ανοίξω νικητής, πάω εγώ.
14: Ωρε τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα.
15: Ρεσιτάλ, λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε στη δεύτερη ώρα μας, στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Ξεκινήσαμε με τις ατάκες από την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» του 1971. Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, και εδώ ζωγράφισε ο Χρόνης, Βαγγέλης Ηλινός, Και φυσικά Μαρία Ιωαννίδου ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας.

πούμε και δύο πράγματα για την συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, είχε, τότε που γυρίστηκε η ταινία, είχε αρχίσει ήδη η παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε μπει για τα καλά η τηλεόραση στη ζωή μας και έτσι υπήρξε μια πτώση, μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ο Φιλοπίμιν Φίνος αποφάσισε να γυρίσει αυτή την ταινία που θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες παραγωγές για τα δεδομένα της εποχής. Θυμηθείτε λοιπόν την ταινία με την έρημο, που όλοι λέμε πού είναι αυτή η έρημος. Υπήρχαν φήμες λοιπόν ότι οι σκηνές της ερήμου γυρίστηκαν στην περιοχή Αμοθήνες της Λίμνου. Ωστόσο, σύμφωνα με συνέντευξη του Γιάννη Δαλιανίδη, γυρίστηκαν στη Λούτσα. Η σκηνή με την όγαση είναι γυρισμένη σε ένα κτήμα με φήνικες. Αυτή η σκηνή με τους φήνικες είναι κάπου στην Ελευσίνα. Χαρμάνι φοβερό έκανε ο Δαλιανίδης στα πλάνα. Και βέβαια τα εσωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα νέα τότε στούντιο της Φίνος Φιλμ στα Σπάτα. Η Μαρία Ιωαννίδου θυμάται και τη σκηνή της πτήσης που έλεγε ο Εξαρχάκος τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Έλεγε λοιπόν η Ιωαννίδου ότι το πλάνο ήταν αληθινό. Ο πιλότος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και ο οπερατέρ τραβούσε το χρόνι που υποτίθεται ότι το πιλοτάριζε. Όμως ο Εξαρχάκος είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν είχε βάλει τα κλάματα, γιατί ήταν επικίνδυνη σκηνή. Αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε δύο φορές για να συνέλθει. Η Ελληνίδα στο Χαρέμι κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Γενάρη του 1971, έκοψε κοντά στις 450.000 εισιτήρια και βγήκε πέμπτη ανάμεσα σε 87 ταινίες της ίδιας σεζόν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τραγούδια από ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Τον Αλέκο Σακελάριο τον ευχαριστηθήκαμε στην πρώτη μας ώρα. Τώρα ξεκινάμε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον άρχοντα των musical. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι το χαλί το είχε στρώσει ήδη ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Δαλιανίδης πάτησε πάνω σε αυτό το χαλί και έφερε και τα απρεπούμενα στοιχεία, ούτως ώστε οι ταινίες του να αποτελούν άρτια musical κινηματογραφικά. Συστάσεις επιγόντως, Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Για να τα λέμε, radio@parapolitika.gr. Υπάρχει φυσικά και το Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Εκεί να δείτε πράγματα ρετρό που έχετε να δείτε, αλλά και να ακούσετε, γιατί σιγά σιγά η σελίδα βγάζει προς τα έξω το αρχείο της και θα ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τώρα, εμείς γυρίζουμε στο 1962. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Με Ντίνο Ηλιόπουλο, με Ζωή Λάσκαρη, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Βαγγέλη Βουλγαρίδη, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη, με Χλώη Λιάσκου. Όλος ο Δαλιανίδης εκεί δηλαδή. Πρόκειται για το πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης, ως Λέλα είχε αρχικά επιλεγεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου πριν ο ρόλος δοθεί στη Μάρθα Καραγιάννη. Και βέβαια ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση του τίτλου της αμερικανικής ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας Αγγέλου βρίσκεται στου Παπάγου, στην οδό Αναστάσεως 145 κιόλας, άμα θέλετε, βολτίτσα. Σας είπα πριν για το ξενοδοχείο, τώρα για το σπίτι. Η ταινία προβλήθηκε το Γενάρη του 1963 στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια και κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα σε 82 ελληνικές ταινίες της χρονιάς εκείνης. Ο Λάκης Παλίδης εδώ, στην πρώτη μας νύχτα που αργότερα την είπε ο Γιάννης Βογιατζής.

Φτιάξτε κλίμα λοιπόν με αυτές τις υπέροχες σκηνές από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Για πάμε στο 1963, στο Κάτι να καίει, που έχει και γυρίσματα από τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είχαν και άλλες ταινίες που είχαν γυριστεί εκείνη την περίοδο, που πήγαιναν σκόπιμα στη ΔΕΘ για να τραβήξουν ωραία πλάνα εξωτερικά. Αλλά προς το παρόν εμείς θα μείνουμε στο Κάτι να καίει. Δίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου και Έλενα Ναθαναήλ και Κώστας Βουτσάς και Χρήστος Νέγκας. Η Έλενα Ναθαναήλ ως Τζένι Πετρίδη ήταν μόλις 16 ετών τότε. Το «Κάτι να καίει» ήταν το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη και την Αθήνα. Και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που θα μπορούσαμε να πούμε, επιπλέον είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope, το οποίο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ όταν έπρεπε να γίνει το τελεσινέ, δηλαδή να μετατραπεί η ταινία από κινηματογραφική σε τηλεοπτική. Χανόντουσαν άκρες, ηθοποιοί, κεφάλια, σώματα. Ήτανε τραγική η κατάσταση όταν έπρεπε το CinemaScope να προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Τελικά κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί, το φέραν κάπως στα ίσια του. Θυμόμαστε και το Boeing βεβαίως από τη συγκεκριμένη ταινία με τον Κώστα Βουτσά. Αλλά θυμόμαστε και το «Αυτή η νύχτα», που είναι ζευγάρι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Χρήστος Νέγκας, και ακούγονται οι φωνές του Αλέκου Ζαχαράκου και της Νέλης Μανού.

Αλέκος Ζαχαράκος και η Νέλη Μάνου, ο Σέλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας. Λοιπόν, το κάτι να καίει, αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη προβολή του καταρρύπτει το ρεκόρ εισιτηρίων που κατήχε από το 1950 η ταινία «Ο Μεθύστακας» του Γιώργου Τζαβέλα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μεθύστακας είχε κόψει περί τις 300.000 εισιτήρια. Οπότε το κάτι να καίει πρέπει να έφτασε πάνω από 400-500.000 εισιτήρια. Και βέβαια με το musical αυτό η Ρένα Βλαχοπούλου έγινε τόσο δημοφιλής που οι ταινίες της επί πολλά χρόνια συναγωνίζονταν σε εμπορικότητα εκείνες της Ζωής Λάσκαρη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Το 1965 πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και Μίμης Πλέσας. Φυσικά δεν τον λέω το Μίμη Πλέσα γιατί είναι σε όλες τις ταινίες πλέον. Δηλαδή αν αλλάξει ο συνθέτης θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Τα κορίτσια για φίλημα γυρίστηκαν το 1964 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και έκαναν πρεμιέρα το Γενάρη του 1965. Ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βοιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, η γνωστή και αγαπημένη παρέα. Και αυτή η ταινία γυρίστηκε σε CinemaScope. Ευτυχώς για τους θεατές του κινηματογράφου τότε, δυστυχώς για μας που την είδαμε στις τηλεοράσεις. Και όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο, η οποία προβλήθηκε στερεοφωνικά μόνο στο Αττικόν, τη μοναδική τότε αίθουσα με την ανάλογη τεχνική υποδομή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ύδρα. Γυρίστηκαν και πλάνα στη Νέα Υόρκη, υπερπαραγωγή ειδικά για εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια η ταινία έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 93 ταινίες. Και είναι και από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε και το soundtrack της ταινίας. Με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα αλλά και τα υπέροχα τραγούδια.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θάνατος πάλι ο Αλέκος Ζαχαράκος από τα κορίτσια για φίλημα του 1965. Το playback έκανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο Ανδρέας Ντούζος που υποδιόταν τον Ανδρέα Ράμογλου και άλλαξε ρόλους με το Βουτσά, που ο Βουτσάς ήταν ο Κώστας Καλιακούδας. Τι όνομα κι αυτό. Νομίζω ήταν η ταινία που έλεγε το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που τρελάθηκε η Βλαχοπούλου και του λέει «Πρόσεξε, μην ξαναπείς το κότερο, θα στο βουλιάξω». Και είχε πει και μια άλλη φανταστική ατάκα η Βλαχοπούλου, λέει «Έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν υπήρχαν πολλά και εξαίσια τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, μεταξύ αυτών το κορυφαίο «Ιδού».

0: φωνάρα, η φωνάρα της Τζένις Βάνου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το σαββατιάτικο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Αλέκο Σακελάριο και τώρα είμαστε στο Γιάννη Δαλιανίδη. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν είστε τσακωμένοι με τα email σας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σερφάρετε και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχή σας. Εμείς εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Που έχουμε μείνει στο 1966, ραντεβού στον αέρα λοιπόν, ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Και εδώ η γνωστή παρέα, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Ελένη Προκοπίου. Τι όμορφη που ήταν η Ελένη Προκοπίου, όχι μόνο ως μέρη στα θάτου στην ταινία, γενικότερα. Γιάννης Βογιατζής και οι δύο Βογιατζίδες ήταν, τα δύο ξαδερφάκια, και ο ένας Γιάννης και ο άλλος Γιάννης. Θυμάμαι και τη Χλώη Λιάσκου που έκανε την Έλλη Κουρτίνογλου, ενώ η αδελφή της η Μάρθα Καραγιάννη το είχε κάνει καλλιτεχνικό Κούρτι. Και όταν συστήθηκε στον Βουτσά η Χλώη Λιάσκου, Βουτσάς έκανε ένα μορφασμό, σοκαρίστηκε από το Κουρτίνογλου και της λέει: Κουρτίνογλου, γιατί η αδερφή σου είναι Κούρτη? Λέει: Εγώ είμαι ακόμα στη σχολή, σπουδάζω. Όταν θα βγω στο θέατρο θα γίνω και εγώ Κούρτη. Η ταινία λοιπόν γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope φυσικά. Κάποια πλάνα γυρίστηκαν στην αεροπορική βάση Δεκέλιας, τα Τόι. Η μουσική της ταινίας φυσικά ανήκει στο Μίμη Πλέσσα. Οι χορογραφίες έγιναν από το Μανώλη Καστρινό. Και φυσικά το ραντεβού στον αέρα προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Γενάρη του 1966. Συνήθως να ξέρετε ότι οι περισσότερες ταινίες γυριζόντουσαν καλοκαίρι και αφού γινόντουσαν τα γυρίσματα μέχρι να μονταριστούν, βγαίναν συνήθως Γενάρη στους κινηματογράφους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Γενάρη, η ταινία βγήκε Φλεβάρι. Έκοψε πάνω από 530.000 εισιτήρια, αλλά δεν βγήκε πρώτη στη σεζόν, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 117 ταινίες. Η ταινία προβλήθηκε και στις Κάνες και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ζωή Λάσκαρη έγινε star και οι παπαράτσι την κυνηγούσαν στις Κάνες για να αποθανατήσουν κάθε της κίνηση. Μάλιστα το γαλλικό περιοδικό Cinemon τη χαρακτήρισε η Μπαρντό της Ελλάδας. Αυτά γινόντουσαν τότε με τη Ζωήτσα. Η Ζωή Λάσκαρη που υποδιόταν τη Μέρη Κανιάτογλου, ο Κώστας Βουτσάς τον Κώστα Πίτουρα, η Μάρθα Καραγιάννη την Ελένη Τσίπουρα, ο Φέδωνας Γεωργίτσης το Φώτη Τσίπουρα, μη γελάς Νίκο, η Μέρη Χρονοπούλου τη Σοφία, η Αλέκα Μαβίλη τη Μαρκησία, τη Μαρκησία θα την ακούσουμε αύριο. Υπομονή γιατί σας ετοιμάζω τη Σοφία, να πω για το Γιάννη Βογιατζή που έκανε το Μεμά Γαρδούμπα. Το ζεύγος Κανιάτογλου ήταν ο Άρης Μαλιαγρός και η Νανά Σκιαδά. Ο Τζιμάκος, ο Τζιμάκιας ήταν ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που είχε την ιδέα με τα τσολιαδάκια από την Κίνα, νομίζω. Πάμε λοιπόν στη Σοφία, δηλαδή στη Μέρη Χρονοπούλου. Το έκλαψα χτες, φυσικά το ξέρουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά προτιμήσαμε αυτή τη φορά την εκτέλεση με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Φυσικά όλοι θυμόμαστε τη χαρακτηριστική ατάκα από τις θαλασσιές της Χάντρες που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φέδωνα Γεωργίτση. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Για τη ζωή Λάσκαρη, για το γεγεδάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε γρήγορα στο φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνας Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος ως Κώστας Γρίπης, που πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο αυτός ο ρόλος. Η ερμηνεία του Εξαρχάκου νομίζω υπερκαλύπτει τους πάντες. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τις ατάκες του Χρόνη, το «Άντε Μαρία»? Λέει, βάλε, πιάσε το τρίτο πρόγραμμα, το «Άντε Μαρία». Ποιο «Άντε Μαρία» βρε γρήπη, του έλεγε ο Γεωργίτσης. Το «Άβε Μαρία». Εσύ το λες ιταλικά, του λέει, εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Μαγικός ο Χρόνης Εξαρχάκος. Η ταινία έκοψε πάνω από 400.000 εισιτήρια. Τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ύδρα, ενώ στις πρώτες σκηνές της ταινίας φαίνονται και πλάνα της Πάρνηθας. Κάνει και ένα zoom η κάμερα στο Μομπαρνές, που ήταν τότε 4-5 ετών κτίριο, κάπου εκεί. Στην Ύδρα, μάλιστα, τώρα που το θίξαμε το θέμα, είχε ξαναπάει ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1984 για να γυρίσει στο ίδιο σημείο ακριβώς που ήταν η ταβέρνα του Παναγί, να γυρίσει το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με τον Στάθη Ψάλτη, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τη Ρένα Παγκράτη, έτσι, ο Σπύρος Καλογύρου έπαιζε, η Δήμητρα Σερεμέτη, θυμάμαι τώρα έναν τους τοπιούς, ήταν ακριβώς στο ίδιο καφενείο. Εμείς όμως θα μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπου πλέον ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφεται κανονικότατα στους τίτλους της ταινίας με... Εντάξει, θα μπορούσαν και να είναι και μεγαλύτερα τα γράμματα, αλλά πάντως γραφόταν. Και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Του το πιστώνουμε αυτό δηλαδή. Πολλά και σπουδαία τραγούδια και σε αυτό το φιλμ. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Δάκι. Σε αυτό το τρόπον τεινά βίντεο κλιπ που είχε γυριστεί στην Ύδρα με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να πρωταγωνιστούν, και το Δάκι να απουσιάζει από το πλάνο και να ακούγεται μόνο η εξαίρετη φωνή του.

Παιδιά, παιδιά, ένας-ένας, μη βαράτε όλοι μαζί. Μα καλά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι θα αναφερόμουν στις γοργόνες και στους μάγκες και θα άφηνα απ' έξω το θα πιω απόψε το φεγγάρι? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστηθείτε το, τώρα που μπορείτε. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα.

0: Τεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε περάσει στην Παριζιάνα του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Παριζιάνα από τα Τρίκαλα, όπως φαινόταν να λέγεται στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε. Ταινία του 1969 με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το Χρόνι Εξαρχάκο που έκανε το Λεωνίδα, το Λεό, το ζωγράφο. Άλλη ρολάρα εκεί του Χρόνι Εξαρχάκου. Το Βαγγέλη Σιλινό που έκανε τον τρελό Βαγγέλη το Γεγέ. Που έκανε playback στο Δημήτρη Ταμπόση ουσιαστικά όταν τραγουδούσε. Στην ταινία το τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το αγγλόφωνο. Η Έρικα Μπρόγερ που ήταν η Ελένη Καραμπουμπούνα. Ο Κώστας Καράς, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Τζιμ Κούφος. Ήταν Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Εντάξει, σε αυτή την ταινία νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Όπου και να το πιάσεις, νομίζω όμως ότι ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιασμός στην ταινία εκεί είναι στην δεξίωση που κάνει στο σπίτι του Κουλουνδρή, του Γιώργου Γαβριλίδη, που όταν μαθαίνει ξαφνικά ότι ήρθε ο Κουλουνδρής από το εξωτερικό και συζητάει με κάποια επισκέπτρια, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση από τον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, τέτοιο ρεσιτάλ δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει, μπορούσε να το δώσει άλλος ηθοποιός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Παριζιάνα εμφανίστηκε σε μόνο μία σκηνή ο Κώστας Βουτσάς ως κομπάρσος. Είναι μία σκηνή όπου εμφανίζεται στο ξενοδοχείο στη Μύκονο, τη στιγμή που η Πελαγία τρέχει να ξεφύγει προκειμένου να μην τη δει ο Γιώργος, ο Κώστας Καράς δηλαδή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω και να πατήσει ένα μπελάτι του ξενοδοχείου που κάθεται αμέριμνος σε μια πολυθρόνα και διαβάζει την εφημερίδα του. Αυτός σηκώνεται από τη θέση του και αρχίζει και φωνάζει «Αχ, ο κάλος μου» και άλλα τέτοια. Για αυτούς που παρατηρούν τις λεπτομέρειες όμως, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν πάτησε ποτέ τον Κώστα Βουτσά. Τώρα, το σπίτι που υποτίθεται ότι έμεναν η Πελαγία με την Ελένη βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28, στη Νέα Χαλκιδόνα. Υποτίθεται ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια το σπίτι. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1969 και έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Ήρθε έκτη ανάμεσα σε 99 ταινίες. Ακούσαμε τη Μαρινέλα νωρίτερα από την Παριζιάνα, αλλά χρωστάω και έναν ακόμα Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχει χορέψει ποτέ χορευτής, ο Βαγγέλης Σιλινός.

Δεν μας μένουν και πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Να κλείναμε, λέω, με το Marijuana Stop από το 1971. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία αποτέλεσε διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 1971, κόβοντας πάνω από 300.000 εισιτήρια και βγήκε 12η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Θυμόμαστε λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Βαγγέλη Σιλινό, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Χρόνη Εξαρχάκο, την πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου που έκανε τη Μελίτα Καμβίση, η οποία ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

0: κάπως έτσι γυρνούσε την πλάτη στο πλάνο στην κάμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος και περπατούσε και χανόταν προς το βάθος. Έτσι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε το στούντιο των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική σας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε «Έρχεται ο Θουβού», ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο. Εμείς, αύριο πάλι. Αύριο θα είναι και βροχερή η εκπομπή. Σας είπα, μεταξύ Σοφίας και Μαρκισίας από τις θαλασσίες της Χάντρες, θα ξεκινήσουμε αύριο με τη Μαρκισία. Προς το παρόν όμως, ας κλείσουμε με έναν ακόμα το Λιβοσκόπουλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια και χαρά.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου. Η ζωή είναι γυναίκα, ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμός. Πώς να το πει στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται, σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε, λέει, ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Με το σκεπτικό αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πάμε να δούμε του λόγου το αληθές, μέσα από τραγούδια ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες, όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένο στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο «Songs of Disenchantment». Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό Underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις στον Μπουζούκι, πώς να την πεις στην Πενιά, πώς να την πεις στη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουριο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of Πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκη στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mr. ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως την pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη, κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά, Ελευθερία ή Ελευθέρια.

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο Γκρέκο Μασκαρά. Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα Γκρέκα, τέμπο μουργέλα Αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,3.

λιγότερο αφεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα. Κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρα το κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνο Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα».

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά. Ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο, ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως «Να μ' αγαπάς τώρα».

θρύλος του Ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άλγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία σύλληπτη φήμη, ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε γρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πίσω στο 1974, από το δίσκο Επρόπριο Come Vivere, ένα τραγούδι στα ελληνικά, που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος, το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά, ο Γιάννης Πουλόπουλος.

1962, φρέσκος από ήχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά, παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

Ο Βάσο Μάρκο ή Βασό Μαρκό, κατά κόσμον Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60 είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια, και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά.

0: chanson.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

τις καμπόσες, λένε πως ξέρουν γλώσσες, με δυο λέξεις ξένες που μιλούν. Λένε πως έχουν ζήσει χρόνια στο Παρίσι.

Ήταν 1936 όταν ο Νίκος Γούναρης, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, καυτηρίαζε τη μάστιγα της ξενομανίας. Για αυτούς που προφορά αλλάζουν, τι και αν δισκαμπάζουν τα ελληνικά καλά-καλά και παίζουν στα δάχτυλα το How do you do, my dear και το Mil Pardon. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τη Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και ένα μπουκέτο τραγούδια με αφορμή την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Καλησπέρα και πάλι.

Εζούσε πρωταυτόχικα σε κάτι προγιαρχόντικα με τον Κυρπαναγιώτη. Στον πίθουλα πολύ γνωστή στα σου αδέκια

σου. Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρλανά. Μετά με το μπλακ στο χεζαργάνα και γλωσσού.

0: Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φταρδαλά. Μετά με το πλάστο και ζαργάνα και γροσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Περί ξενομανίας ο λόγος και δεν γίνεται να μην κάνει στάση κανείς στη Madame Σουσού, τη μυθική πια ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που ξεκίνησε το 1939 από εφημογραφήματα στο περιοδικό Θησαυρός, έγινε βιβλίο, έγινε θεατρική παράσταση, έγινε ταινία το 1948 με τη Μαρίκα Νέζερ, χαμένη, δεν σώζεται καμία κόπια, έγινε ραδιοφωνική σειρά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, έγινε δύο φορές τηλεοπτική σειρά, μία με την Άννα Παϊτατζή και μία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζει μία ολόκληρη νοοτροπία και ένα ολόκληρο γλωσσικό κομφούζιο. Ελληνικά, γαλλικά, απρεμιντή, σουαρέ και κάμποσα τέτοια. Μπλεγμένα. Κομφούζιο και το επόμενο, με ελληνικά και αγγλικά. Αλλά αυτό τουλάχιστον είχε λόγο.

Οι περιπέτειες μιας μικρής η οποία θαμπόθηκε από το γρήγορο αυτοκίνητο και την πήγανε μια βόλτα, ένα ride για την ακρίβεια, αλλά προχώρησε παρέκκι και έπεσε στο μιστέκι. Τα υπέροχα ελληνοαμερικανικά της ομογένειας εκεί στα χρόνια του 40 και του 50, τα οποία έγιναν τραγούδια. Εμπροκειμένο, το μιστέκι ανήκει στον Αργύρη Γιαμπουράνη, ηχογράφηση του 1949. Πιο διάσημο ίσως ένα άλλο. Εκείνο που έλεγε «Γιατί γλυκό μου, sweetheart, γιατί να με πληγώνεις τόσο hard» σε επανεκτέλεση, όπως το είδε το 1995 η Café Aman America Orchestra και έγινε και επιτυχία, έτσι.

από τον κινηματογράφο το επόμενο, από το «Όταν λείπει η γάτα» του 1962, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το ίδιο δίδυμο στους στίχους, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη, η ερμηνεία του Γιάννη Βογιατζή, σε ταχύρυθμα ξενών γλωσσών για το «Σ' αγαπώ» σε όλες τις γλώσσες. «Σ' αγαπώ» ελληνικά, «Io te amo» ιταλικά, «Je vous aime» φραντσέζικα, «I love you» εγγλέζικα και «Ich liebe dich» και «Io te amo» και «Για χαμπίμπι», όλα θα τα μάθουμε. Ήταν αυτό

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με γλωσσικές περιπέτειες. Ταλαιπωρημένα ελληνικά, ταλαιπωρημένα αγγλικά σε ελληνικά τραγούδια. Αυτό τεράστια επιτυχία από το 1977 με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ο Μάριος Ποντίκας υπέγραφε τους στίχους, ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Η νομιμοποίηση, η δόξα του ελληνικού καμακιού. Εκείνο που έλεγε: έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ, do you like mademoiselle the Greece. Συνέχεια, λιγότερο γνωστό τραγούδι, γνωστός ο τραγουδιστής. Ήταν μάλιστα ο πρώτος διδάξας ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα χρόνια του 70, το «Όλες είσαστε ίδιες» ή «Όταν ήμουν παιδί», ο «Λόγος για τον Φώτη Στασουλάκη», από προσωπικό του δίσκο του 1979, σε δική του μουσική και στίχους, εκείνο που λέει «Μη θες να μάθεις γαλλικά, ας αγεβού όταν θα λες, να μάθεις πρώτα να το λες, να το προφέρεις, για μάθε πρώτα ελληνικά και άφησε τα γαλλικά, μην υποφέρεις».

Ήταν 1958 και σε δίσκο 78 στροφών έσπαγε πλάκα ο Μανώλης Χιώτης με τα ιταλικά του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Εκείνο που έλεγε «Ήθελέστα και παθέστα, φινίτολα μουσικά, πασάτολα φιέστα».

Μια μεγάλη δόξα του ιταλικού τραγουδιού στα χρόνια του 50 και του 60 την έλεγαν Νίλα Πίτσι. Έχει και δύο αξιοζήλευτα ρεκόρ. Καταρχάς ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου φεστιβάλ του Σαν Ρέμο πίσω στο 1951, ενώ το 1952 είχε την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Το 1958 είπε να μας επισκεφθεί. Μουσικά είπε να τραγουδήσει στα ελληνικά παρακαλώ ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το περίφημο «Αφού το θες». Δεν τα πήγε κι άσχημα.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Η Κατερίνα Βαλέντε ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια, ήταν κιθαρίστρια. Μιλούσε 6 γλώσσες, τραγουδούσε σε 13, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 1961, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το «Ο έρωτας που μ' άκουσε».

0: Πολυτάλαντος τραγουδιστής και μουσικός της jazz, ο Slim Gaylord, ήξερε πιάνο, ήξερε κιθάρα, ήξερε σαξόφωνο και είχε και μια μυθιστορηματική ιστορία. Στα 12 του χρόνια, λέει, ταξίδεψε με τον ναυτικό πατέρα του μέχρι την Κρήτη. Και φεύγοντας το καράβι, με κάποιο μυστήριο τρόπο, τον ξέχασε εκεί. Έμεινε εκεί 4 χρόνια. Με έδρα την Κρήτη, ταξίδεψε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έμαθε τις γλώσσες τους και κάποια τραγούδια σίγουρα. Όπως καλή ώρα, το Σμυρναϊκό, τι σε μέλιες ένανε. Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση που το 1946 πάτησε σε αυτό το τραγούδι για να βγάλει ένα δικό του, με πειραγμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.
1: Τι σε μέλη σένα ναι, τι που μαρ' εγώ, καλά

Volcano Lily, Volcano.

0: αφού είμαι στην Κρήτη. Ομίλω ελληνικά.
1: Ελλάς, Ινδία, Ισπανία, συμμαχία το επόμενο. Από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από ταινία του Ινδικού σινεμά, τον Αλίτη της Βομβάης, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Ναργκής. Το άκουσε, λέει ο Κατσαντζίδης, και ενθουσιάστηκε με τη μουσική. Ειδικά με ένα θέμα. Πήρε στίχους από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν κούμπαναν καλά. Το έδωσε στο μαέστρο Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτός το πείραξε, το έφερε μια χαρά. Έτσι γεννήθηκε η μυθική Μαντουμπάλα, φόρος τιμής σε μία άλλη μυθική πρωταγωνίστρια του Ινδικού σινεμά. Πάνω από 100.000 δίσκοι 45 στροφών στην εποχή του, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία. Το άκουσαν οι Λος Εσπανιόλες, συγκρότημα από την πόλη της Ποντεβέδρα, στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κυκλοφόρησαν το 1961 σε προσωπικό τους δίσκο, στα ελληνικά και όχι άσχημα, και σε ρυθμό τσατσά.

Για το παιδί και το δελφίνι του 1957 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του Hollywood, με γυρίσματα στην Ήδρα, με τη Σοφία Λόρεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα της ο Άλαν Λαντ, ένα χρυσό άγαλμα, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και το πασίγνωστο τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», και την τένις η πρώτη διδάξασα από το 1955. Είπε να το πει και η Ιταλίδα Σούπερσταρ, παρέα με τον Τόνι Μαρούδα.

Φράση μια ιστορία, η επόμενη. Κρατάει από τη λογοτεχνία, από τους Μοϊκανούς των Παρισίων του Αλέξανδρου Δουμά του 1854. Σήμαινε αναζητήστε τη γυναίκα. Για όλα αυτά η γυναίκα. Για κακό και για καλό. Τις περισσότερες φορές για κακό. Τουλάχιστον έτσι το είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης πίσω στο 1948, σε τραγούδι που ο μύθος τουλάχιστον θέλει να το έγραψε για τη Σοφία Βέμπο, αλλά δεν την άφησε η εταιρεία της να το πει. Έτσι το είπε μόνος του ο δημιουργός, παρέα με την Ελένη Λαμπύρη ή η Έλσα Λάμπο. Ευρηματικότατη σημειοκαταληξίε και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ, και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ, και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάμ, σε σέλα φάμ, για όλα αυτά η εκείνη.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.

Περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας χωρίς μια μνήμα στα τουρκικά δεν γίνονται. Οι περιπέτειες της όμορφης Σεράχ, αυτές που μόλις τελείωσαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου από το 1951. Ο μύθος λέει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης το προόριζε και αυτό για τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ασόψεται όμως η δισκογραφική εταιρεία που είχε αντίθετη γνώμη. Εδώ περνάει το Έιγιουλέ Χολσόν. Κοινώς, καλώς να γίνει. Σε καλό να μας βγει. Συνέχεια με πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου από το 1948. Ο περίφημος Καϊξής, γνωστός και από την εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου από το 1982. Γκέλ γκέλ Καϊξή, γιαβάς γιαβάς, κοινός, έλα έλα βαρκάρι, σιγά σιγά. Τι ήθελε εδώ ο δημιουργός? Να μισθώσει ένα καϊκι και ένα κοπηλάτι για να κλέψει μια ωραία κοπέλα. Τι λένε οι γνώστες? Ότι ο στίχος προέρχεται από μια οπερέτα το 1880, παρακαλώ, αρμένικης προέλευσης. Το τραγούδι είναι αυτό, στην εκτέλεση του Μπάμπι Γκολέ.

Αυτό ήταν. Χριστίνα Αγγελάκη φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια για τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας και τις εκλεκτικές της συγγένειες με άλλες γλώσσες του κόσμου. Με αφορμή την επικείμενη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρας ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Πέρα για πέρα κλασικό και αγαπημένο, το τελευταίο για σήμερα. Κρατάει από το 1928. Το υπογράφει ο Πάνος Τούντας, Αντώνης Διαμαντίδης Ινταλκάς στην πρώτη εκτέλεση. Πιο γνωστό στις πρόσφατες γενιές από τα Τσίλικα της Χαρούλας του 1983. Δοξασμένο μέσα από τηλεοπτικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο περίφημος Μπαρπαγιανακάκης. Εδώ περνάει και το αραβικό κουρμπάν, που είναι το σφάγιο για τη θυσία που σχετίζεται με τον Μπαϊράμι των μουσουλμάνων. Εδώ και τον πυροκά, που σημαίνει μία οκά. Κοινώς η κορούλα του Μπαρπαγιανακάκη θα γίνει αντικείμενο δοσοληψίας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Να σου τσαλιά μου.
7: Γεια σου κοριτσάρα μου.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά εσύ?
6: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
7: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
6: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
7: κεράσια.
6: Καλομαθημένη.
7: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
6: Ναι, σε φάση ο μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
7: Βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
6: Θα βγάλουν cherry pass.
7: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
6: Α, θα το...
7: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
8: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
6: Παναγία μου.
7: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
6: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
7: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
6: Σωστό κι αυτό.
7: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
6: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
7: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
6: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
7: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
6: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
7: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
6: Στα δάση.
7: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
6: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
7: Δεν είναι κακό.
6: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
7: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
9: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
10: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
7: Καλησπέρα.
10: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
7: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
11: Έφτασε η ώρα.
12: Ευτυχώς.
13: Έφτασε!
10: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
7: Να. Και... ποιος τραγουδίσει το από αυτό?
10: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
7: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
10: Όχι, δεν θέλω.
7: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς, να τον βρούμε.
10: Ωραία. Ήταν ο Μίλτος Χαλίδης.
7: Ωραία.
10: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
7: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ. Ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
10: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
7: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
10: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
14: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
10: Και κάποιοι υπάρχει άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έτοιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
7: Α, αλλά έτοιμα ήταν όμως.
10: Αλλά έτοιμο πώς γίνεται.
7: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
10: Το έχω χάσει.
7: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
10: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
7: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγήινους, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
7: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
7: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμός, το Σαμαρά περιμέναμε.
12: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
7: Με ποιο, πώς λεγότανε?
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
7: Ω, oh, και πώς πήγε αυτό?
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
7: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
7: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial?
7: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πώς το ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
7: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
7: Πες τον, που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
14: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
7: Ο λόγος?
14: Θέλεις και λόγο?
7: Θέλω και λόγο.
14: Βεβαίως.
7: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
14: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
7: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
14: Με προσβάλλεις.
7: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
14: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
7: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
14: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για την ελευθερία.
7: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
14: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
7: Έχει γίνει μποτσομόκο.
14: Βενιζέλος.
7: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
14: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
7: ηγέτης. Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
14: Εγώ.
7: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
15: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καριστιανού.
7: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
14: Ω, είμαι.
7: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
14: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
7: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
14: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
7: Πότε?
14: Θα κυβερνήσω.
7: Τι περιμένουμε?
14: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
7: Βρε, πώς έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα?
14: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
7: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
14: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
7: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπανε σγκόμενο το κλεωμένο.
14: Έχω 115
7: γκόμενους.
14: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
7: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
14: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
7: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
16: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
7: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
17: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθεί στο διάολο, να πουληθεί να πάει καλά.
16: Ναι, για τα καλά, έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
7: Οπότε με παίρνει πάντα πελάτη, έχει να ξέρει πάντω. Ε.
16: Ναι, συγγνώμη.
7: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
17: Έλα, ρε Αποστολή.
7: Έλα.
17: Νορβηγό κουνούμαλο.
7: Για πες.
17: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
7: Ναι.
17: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις Κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Ε, με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
7: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
14: Έχω πόλεμο, βρε.
7: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
18: Έλα από το λαρέ.
7: Έλα,
18: θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
7: Ναι.
18: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
7: Που ήταν στη φλωτήλα.
18: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυσενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
19: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
7: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
20: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
19: Τα κλωσσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
16: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
7: Μα κακοί τρεχείς άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
21: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
16: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
7: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
16: Ρε μαλάκα, σου έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία.
7: Ναι, καλά.
16: Συναντηθεί μαζί.
7: Δεν σ' άρεσε τώρα.
16: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
7: Πόσο τον έχει, ξέρω, ναι.
16: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
7: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε γάμο, το σήκωσε το
4: επίπεδο. Μην μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
4: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
4: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
4: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
4: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άι στο διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
4: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
3: Τίποτα.
4: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
6: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
4: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
7: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
4: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
7: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
4: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μη δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
4: Δώσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μη βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
4: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
3: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
8: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται, ρε φίλε?
4: Καλά.
8: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
4: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
9: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
8: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
4: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
8: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
4: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
8: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
4: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
4: Τι?
3: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
4: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο. Το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
4: Πάρτα.
3: Κατάλαβε. Πάρτα.
4: Τα βλέπει.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
10: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και εδώ, Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για, για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
11: Ναι, Αποστόλη.
12: Εγώ.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
11: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
12: Ναι, ποιο φταίει?
13: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
12: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
11: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θύμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
12: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
14: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
12: Τι θες?
14: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θύμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
12: Για πες.
14: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
15: Happy birthday to you.
12: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
14: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
15: Happy birthday to you.
14: Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Τε, σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
12: Όπα, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό.
14: Ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
12: Α, παπά.
14: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
16: Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
16: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια τη τροχέα να καταδιώκει κάποιον για ίσω τροχονομικέ παραβάσει εντό κατοικημένη περιοχή. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικό αυτούργο. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία τη από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώ δεν αλλάζει. Πάντω δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο νόμο που επιτρέπει καταδίωξη εντό κατοικημένη περιοχή. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικού ελέγχου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένα δεν μιλάει γι' αυτό.
17: Μπορεί,
12: έλα.
17: Ο Θανάς σήμερα βρει. Κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
12: Μπράβο, να νικήσει. Δύναμη να έχει.
17: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκέ αποτυχημένο πρωθυπουργό κάνει κόμμα, εμεί οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινε μύτε. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
18: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
12: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
18: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
12: Ναι.
18: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
12: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
19: Με στέλνεις, με στέλνεις.
20: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
18: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
12: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι σκαλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
18: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65% και τώρα έχει πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα σου.
12: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
18: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
12: Ναι.
18: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά.
21: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
22: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
21: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
22: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
21: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
22: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
23: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμάς?
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
4: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο Ακενοτούμπο.
4: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
5: Ακενοτούμπο.
4: Όπως Αντετοκούμπο.
5: Ακετιλίν το κάνεις.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Ποτέ να εκραγεί Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλακία.
1: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η οικοδέση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην οικοδέση.
2: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Οικοδέση. Η Λάουρα Οικοδέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
1: Ναι.
2: Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σα.
1: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
9: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80% ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal, personal ή μια άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
1: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
7: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
5: Μπράβο!
7: Σαΐνιδα, α πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγανε πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, α πούμε.
1: Αυτό.
11: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
11: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
11: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
11: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
12: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε.
12: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
13: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους

0: Δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
0: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
0: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
2: Έλα, κονόμαλε. 340
1: Λέγε.
2: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
3: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
4: Έλληνας.
3: Ναι, πολύ όμορφα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα, μωρή. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το, τι το συζητάμε.
2: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
5: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
5: Μαλάκα, νούμικα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στυριδάκι από το στυριδάκι. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
6: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
7: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι όταν αρπάξει ο κόλος μας.
8: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
5: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
5: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
1: αυτό.
5: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
5: Άντε ρε με το μαλάκα. Το
1: άστε
5: κόμμα
1: τώρα, ετοιμάσου.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
5: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
5: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λε.
5: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
5: είναι. Όχι, όχι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
5: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
10: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
5: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόβιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει. Πόσο.
5: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
5: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
1: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
10: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
5: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
5: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
5: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι, έτσι, αυτό,
5: λέγω, αυτό.
1: Ναι, αυτό το γυμναστηριακό.
5: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου να άρα και θα σγάλω όλους, ρε.
1: Άντε, ρε.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Χαίρετε Αποστόλη!
6: Χαίρετε της Εσπέρας!
7: Χαίρετε παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς?
5: Είσαι καλά?
6: Ναι, ναι, έτσι λέω.
5: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκρίσεις.
6: Οπα.
5: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσκαν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
6: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
5: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
8: Αποστολή.
6: Έλα.
8: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
6: Πήρατε.
8: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
6: Αμέ.
8: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
6: Και το Μητσοτάκι.
8: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
6: Όχι δα. Εντάξει.
9: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
10: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
8: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
6: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να συνοηθείτε να τα ακούσετε.
8: Αναμένο.
6: Μαζί.
5: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
6: Ναι, πώς θα λέγονται?
11: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
12: Από φόρτος εργασίας.
11: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
5: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
6: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
5: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
6: Ναι, γι' αυτό.
13: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
6: Ποιος?
13: Ήρθε ο Αλέξης.
6: Το περιμέναμε κιόλας, δεν το περιμέναμε.
14: Πρόεδρε, έλα!
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
14: Έλα με φόρα.
13: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
6: Χαμός.
13: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
6: Έχεις δίκιο.
13: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
6: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
13: Άσε τώρα,
6: άσε. Να πω ψέματα?
13: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
6: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
13: Αυτή τη φορά θα...
6: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
13: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
6: Είμαι σίγουρος.
13: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
6: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
13: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
6: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
13: Καλά, καλά, κορώνε.
6: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
13: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
6: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
13: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε
6: ο καιρός. Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
15: Σας ευχαριστώ.
13: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
6: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
13: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
6: Δεν ξεχνώ.
16: Γεια σου παιδί.
6: Γεια.
16: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
6: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
16: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε εσύ Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
6: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε, δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
16: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
6: Άσε μουσι.
16: Να ψωμούσει.
6: Ναι, ναι.
16: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
6: Γι' αυτό σου.
16: Στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Πόσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
6: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
15: Γεια σας, Αποστολή.
6: Γεια.
15: 5.000 ο Μητροπολίτης.
17: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
6: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
15: Βεβαίως.
6: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
15: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί καιρά τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όπου έγινε εδώ η συναντήρων, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
6: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
15: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
16: Αποστολή.
6: Έλα.
16: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
6: Μπορούσες.
16: Απ' τη Δράμα είμαι.
6: Ωραία. Δίνω αστολή τυχερή. Τι να κάνω.
16: Επιμένω.
6: Λέγε.
16: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
6: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
16: Μιλάω.
6: Ναι, σ' ακούω.
16: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
6: Τι.
16: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη. Ξέρει, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
6: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
18: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
19: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
19: Παραπολιτικά.
6: Ναι.
19: Αντιλάχισε, είδα μετά από το 7 και 5 που κάνει 13.
6: Από τη Δράμα κι εσείς.
19: Όχι, από εκεί.
6: Α, εξαπλώνεται.
19: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει. Αντιλάχισε, να μάθει γράμματα.
6: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
20: Provocate. Provocative statements.
6: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
19: Ναι, το πείτε αυτό, το δώσετε.
6: Ναι,
19: γεια σας.
6: Οπωσδήποτε.
21: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
6: Όπα.
21: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
6: Πιο πολλά.
21: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
6: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
21: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
6: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
21: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
6: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
21: Κάπως έτσι.
6: Έχει έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
21: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
6: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
22: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
6: Γεια.
22: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
6: Αγγλοκουνού.
22: Αγγλοκουνού.
6: Καινούριο.
22: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχαν και συμπάρτωση, είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί, λέει.
6: Στο Λονδίνο.
22: Ναι, στο Λονδίνο.
6: Α, όταν είχαν στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολτ.
22: Μπράβο, στο Ντίγκουολτ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
6: Καλά εσύ.
22: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
6: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
22: Αλλήμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, διπλασιασμό. Καλά.
6: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
17: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
22: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σα δω πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
6: Τι θα τα κάνουμε, είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
22: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων.
6: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
22: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεωριά. Μιχαλιάδης και όλες τις Τουρνάρες να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
0: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
22: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
6: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
22: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
22: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που το δίνει.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού, φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
24: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
25: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
23: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
24: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
25: Φοβάμαι!
24: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
23: Να το! Το βρήκαμε πια!
24: Μπράβο!
23: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room.
4: Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 2. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of! Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
26: Τι ωραία μέρα είναι αυτή! Άνθραξε την εβδομάδα!
27: Σε πήγε καλά, σου πήγε!
26: Έλα, δούλα, μέρα! Μια χαρά! Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα, σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά!
27: Δεν είναι καινούργια.
26: Τι είναι?
27: Είναι σκρατοκάμαρα στο ένα και ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
26: Παιδιά, έτσι γίνεται.
27: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
26: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομμωδίνο.
27: Το κομμωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
26: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
27: Γιατί να το σιρτάρι, το χέρι μου έτσι το παίρνω και πια ανοίγω. Ότι είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
26: Μάλιστα.
27: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
26: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
27: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαντεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
26: Μια χαρά.
27: Και έβαλα
26: ωραία.
27: Αυτό.
26: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
27: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
26: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατο. Κυριακό.
27: Τι έγινε, τι
26: ήταν, μας έπαιρνε να πάνε στο
27: αυτό
26: νησί.
27: Αυτό δεν τίποτα. Και... δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και λέω ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
26: Σου.
27: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και, τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
26: Τι?
27: Αμέ.
26: Ήρθε εγώ
27: δεν μας φτάνει το 112. Που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουλιόμαστε.
26: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται?
27: Και τώρα τι να κάνω, πάρω σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα. Τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
26: Α, παιδιά, να σας πω.
27: Και περίμενα. Περίμενα.
26: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
27: Εσύ και που είχε ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
26: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
27: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο βλέπουν τι τάσκε. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιε άλλε περιοχέ, δεν τι θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό, ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
26: Δηλαδή είδαμε μήνυμα από όλη την Ελλάδα.
27: Πώ ήταν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο πω, θα κουνηθεί.
26: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
27: Ναι, παιδιά.
26: Τι λε τώρα!
27: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
26: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
27: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα. Χτύπησε η καμπάνα. Αχωριού που λέμε.
26: Χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης.
27: Και λέει και την ώρα σε λίγο να κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι
26: πόσο. Δεν αχρειεύτηκε.
27: Και έλεγε κιόλας. Εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
26: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
27: Καλέ.
26: Καλέ ο πρωθυπουργός θα έχει
27: κάνει αυτή η Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω ρόκλινη.
26: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
27: Καλά, τα βρήκε, θα δούμε.
26: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπαθιά.
27: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτεί.
26: Έλα, με το
27: μετωπάτιο. Να αρχίσουν να πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμόν.
26: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα.
27: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η Γάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
26: Τι έχει συνέλθει.
27: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
26: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
27: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον πυροκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
5: Όλο καρπούζια.
27: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
5: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
27: Μα τώρα πας δηλαδή αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
5: Είναι φετόνι.
27: Ήτανε φέτες δηλαδή.
5: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
27: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Last Patrice και ABC. Η άλλη μια.
5: Η ζωή τι θέση πήρε.
27: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστατεί. Με το Pride, παιδί.
5: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
27: Αυτά.
5: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
27: Πάντως, εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
5: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
27: Πολύ ωραία.
5: Την Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραίο νιτσάκι.
27: Είναι ωραίο είναι,
5: και
27: ναι.
5: Είχα καιρό παιδιά να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
27: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
5: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
27: Τα λεφτά εννοείς.
5: Έλα και εσύ τώρα.
27: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
5: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
27: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό. Έχει φύγει εκεί πέρα, λε και σπάει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
5: Καλά, η Βύση.
27: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
5: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
27: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
5: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
27: Ναι.
5: Σπάει.
27: Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη πάει, φαίνεται τώρα.
5: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
27: Γιατί πριν τι φαινόταν.
5: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
27: που
5: είχε ένα μπουτάκι.
27: Ένα όχι, έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
5: ναι,
27: ρε παιδί.
5: Τώρα
27: μου.
5: Είναι αδύνατη.
27: Κατά γνώμη μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
5: Δεν κατάλαβε.
27: Γιατί μπαίνουν όλα.
5: Το φουσκώνιστο.
27: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώ και γίνει ο Πάριο κάποια εποχή. Ένα τέτοιο.
5: Ένα χάλι
27: ναι, μαύρο. Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
5: Η Μελάνια
27: ναι.
5: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
27: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
27: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
27: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα το φόραγε.
5: Την έχει δει πως ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρος.
27: Ναι, ήταν.
5: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών. Και σφουγγαρίσματος.
27: Τι εννοείς.
5: Ένα πράγμα. Ήτανε λίγο ρε παιδί μου ήτανε ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
27: Ήτανε και η μόδα μου αρετότητα όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν
5: όλοι. Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
27: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
5: Ναι, μάλιστα.
27: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
5: Ναι.
27: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
5: Όντως ήταν.
27: Τώρα μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Sun Kissed, το Edge που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
5: Μία φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
27: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νύχλικια.
5: Τι έπαθες,
27: έχει μία ανάδομος, έτσι.
5: Α.
27: Δεν χάρες το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
5: Μα, στον ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
27: Στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
5: Μέχρι πότε κρατάει.
27: Ξέρω, 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
5: πριν.
27: Ναι. Ένα και 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοδότη, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγανε.
5: Στον ανάδρομο.
27: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
5: Ναι.
27: Με 20 φουρλάκια να είναι καλά το ανθρωπίνο.
5: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις.
27: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
5: Ναι τώρα.
27: Άσε με καλέ.
5: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
27: Όχι βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνεις. Δεν το ξέρει.
5: Σωστό.
27: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την, με την Ολλανδία.
5: Παιδιά, τι λαό αυτό.
27: Δεν κατάλαβε.
5: Τι με... καθαριότητα. Ναι. Τι.
27: Κάθισαν μετά και μόλι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
5: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
27: Αυτό.
5: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
27: Ναι.
5: Είναι δηλαδή το τελείω αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
27: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Κλπ.
5: Ναι,
27: αυτή... από το να είναι βρωμιάριδες.
5: Πολύ καλύτερα αυτό.
27: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
5: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμαίνει καφέντες μέσα στο ασανσέρ.
27: Τι λέει.
5: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
27: Αλάτια για, για να φύγει.
5: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
27: Νίσχυ.
5: Δεν υπάρχει αυτό.
27: Και τι έγινε τελικά.
5: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνουν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
27: Δεν το συζητώ.
5: Έτσι δεν είναι.
27: Βέβαια.
5: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
27: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι.
5: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα πάει βόλτο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
27: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
5: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
27: Ωραίο πράγμα.
5: Zorba the Greek.
27: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
5: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
27: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλο κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλο δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
5: καλά, ό,τι θέλει. Ό,τι...
27: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
5: Καλά, τα 5
27: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
5: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
27: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
5: Ωραίο, παιδιά. Πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
27: Πάρα πολύ.
5: Έχω να πω.
27: Πάρα πολύ.
5: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
27: Έλα!
5: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
27: γιατί κρυώνες.
5: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
27: Ακόμα, ε.
5: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
27: Συνήθισε το κορμί.
5: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
27: Α, δεν έκανε μπάνιο.
5: Δεν δίκες. Έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
27: Δεν θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
5: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
27: Μια χαρά.
5: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
27: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
5: Ναι, είναι πέντε... κάποιες θάλασσες και είναι πολύ κρύα.
27: Καλά, μήνα, μία, μισή, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Και όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
5: Και πήγες Ιούλιο.
27: Αύγουστο.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
4: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
3: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
4: Καλά, δεν νοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσει, ωραίε πράσινε.
3: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
4: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
3: Να.
4: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορεί να κάτσει, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις μπάρκα.
3: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
4: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
3: Μπράβο στο Θμηρό για τον ηφικό και
4: αγαπημένο. Μα... Ναι, ωραίο ηφικό ήταν.
3: Αγαπημένο μα ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
4: Ναι.
3: Γεια σου, Αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
4: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
3: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
4: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτό.
3: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
4: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
3: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
4: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους στο ταξίδι της κλπ.
3: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
4: Ναι.
3: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
4: Εντάξει, συμπαθητικά.
3: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
4: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
3: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
4: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
3: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
4: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
3: Έλα τώρα.
4: Ναι,
3: θα αλλάξει το αυτό
4: ναι,
3: το
4: πράγμα. Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
3: Μάλιστα.
4: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
3: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
4: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
4: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κορίτσια.
3: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
4: Όχι.
3: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
4: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
4: Αυτό
3: για
4: λέω
3: και
4: εγώ. Το έχω παράπονο.
3: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
4: Δεν μπορώ καθόλου.
3: Τι έχεις, μωρέ?
4: Συγχαίρομαι.
3: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
4: Το πήρε βρωμούσα, μάλλον.
3: Ναι, γιατί τι τρώει.
4: Δεν ξέρω. Και τι βρήκες δίπλα σου. Τι βρήκες δίπλα σου.
3: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
4: Το πήρες,
3: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
4: Να πάει στα
3: επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
4: Γιατί το ξέρουν, τι λέει το, τι σπρέι είναι αυτό?
3: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα κι αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
4: Για δοκίμασε.
3: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
4: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
3: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
4: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνοι σου. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
3: Ναι,
4: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
3: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
4: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΒΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε θερέ κοκκινολέμη.
3: Α, και.
4: Καλά, τι, δεν βλέπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
3: Συγγνώμη,
4: κόμενου παλιά απέναντι και μου χωράει.
3: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα και
4: τα είχα.
3: Κόμενου παλιά.
4: Παλιά.
3: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι
4: ήταν κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
3: Είχατε πάρει κι άλλα.
4: Ναι, καλέ.
3: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι.
4: Άσε μας, κύριε, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινε. Και είναι κοκκινολέμης.
3: Παλιά έβλεπες άλλο πουλί, δηλαδή.
4: Δηλαδή τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
3: Ναι.
4: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντάς και. Τι του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσα, μη κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
4: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
3: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
4: Και τι έρεσαι, μιλάμε
3: τώρα. Θα το θεωρήσει φίλο.
4: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιου φιου στο πουλάκι. Του κάνω εγώ δύο φιου, μου απαντούσε και αυτό και λέει. Και αυτό.
3: Τι είπατε μεταξύ σας?
4: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
3: Και αυτά?
4: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχετε και καρακάξι.
4: Έχουμε.
3: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμης μαζί.
4: Κοκκινολέμης,
3: με...
4: όχι κοντολέμης.
3: Κοκκινολέμης μαζί με τα περιστέρια.
4: Ναι.
3: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιος.
4: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
3: Ναι.
4: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
3: Του φάγαμε σα. Φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι!
4: Τι έγινε?
3: Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
4: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
3: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
4: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε κολομπία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη, πάντως...
4: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
4: Ναι, εντελώς όμως. Κατάξει, ναι. Αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
3: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
4: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
3: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
4: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
3: Να.
4: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
3: Νικολίπτη μας.
4: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
3: Κουρακάο.
4: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει στις Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
3: Α, ωραία!
4: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
3: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
4: Δεν
3: γιατί
4: κατέριξε,
3: είναι
4: νοκάου. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
3: Και πολύ καλά.
4: Που βάλανε ένα. Και εμένα μ' αρέσουν.
3: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου. Θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
4: Έχουν
3: το νόημα τη ζωή. Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδί.
4: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου κορακάου σου λέει τίποτα. Κατά έγινε πολύ.
3: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
4: ήταν
3: το κορακάου.
4: Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
3: Και τι κοκτέιλ ήταν.
4: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο ήταν γίνεται από φλούδε, λέει, ενό μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
3: Α,
4: και
3: κάτι μου λέει ένα μπλε.
4: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το, από μια, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το μπλου κουρακάο. Και έγινε πολύ λέει γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε παιδί μου.
3: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar, τι ωραία.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
2: Γίνεται
1: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
2: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
1: Ισταμπούλ.
2: Απλά υπάρχουν μερικές.
1: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα. Νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες που άμα τις ξέρεις.
1: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
2: Υπάρχει ένα μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
1: Αυτό υπήρχε παλιά.
2: Όχι,
1: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν γίνεται.
2: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
1: Δεν παίζει. Άστο.
2: Αφού το έχω κάνει.
1: Μπορεί να έτυχε.
2: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
1: 12 το μεσημέρι.
2: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
1: για
2: να πάω
1: προς
2: κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
1: Ναι.
2: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9, εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι και ανεβαίνουν από το πλάι, να βρεθούν πάνω στην κορυφή, γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
2: Αργότερα.
1: Εμείς
2: θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψει τόσο μερκοτσέ.
1: Άμα
2: είσαι ατομιστής. Αυτά λες.
1: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
2: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
1: δηλαδή
2: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
1: Μπαίνουν σαρδελές.
2: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
1: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
2: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
2: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω, ναι, μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
1: Μελιούνια!
2: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
2: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
1: Πω, κάνεις
2: πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
2: Τι κολλητά κάνει.
1: Σαρδέλα, παιδιά, σαρδέλα.
2: Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Μόνο που
1: μ' αρέσει το αεροσεξ.
2: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουν τις χειρολαβές.
1: Πιάνει τα πισινού άντρε.
2: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, θα το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υποπικοί.
1: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
2: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην του φτάνουν. Και είμαι ανάμεσα σε υπόπτε. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
1: Γιατί για να κάτσει.
2: Ούτε καν.
1: Ναι.
2: Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχαίρη και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
1: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
2: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω. Μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
2: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
2: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει τάξη για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
2: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
2: Ναι, βέβαια άλλο δήμο.
1: Α, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ, κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι,
2: Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρουλίνια.
2: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα.
1: Τι να καλά κάνω. Την κατηφόρα, θα ξαναπάρεις την άλλη φορά.
2: Θα ξαναπάρεις να βρεις τι γίνεται. Στην Αργυρούπολη βρίσκεις λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
2: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκεις πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
2: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
1: Α, ναι.
2: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
2: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
1: Έλα, έλα. Σε θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
2: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
2: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Κατά και δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Οι γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνε ορόφου και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
2: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλο να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπει ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρο τώρα.
1: Να, ωραία.
2: Κατάλαβε. Δηλαδή βλέπει ότι ο άλλο είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπει όλα. Παίρνει μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Τώρα ο Μητροπολίτη του Τολεμαϊ με σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρα που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τι του.
1: Τι! Μητροπολίτη!
2: Βεβαίω, έδειχνε το τι του.
1: Έλεγε σκέψε, ευλογημένη, σκέψε!
2: Λοιπόν, αυτό ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δία γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένα παππού που δεν είναι καθόλου παππού, είναι νεότατο.
1: Νεότατο.
2: Είναι ένα ιερωμένο εδώ πέρα, λέει, ο οποίο ανοίγει τα ράσα και μα δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε.
2: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
2: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρει.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε και θα μάθετε.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα.

0: Ανάλογα που. Άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα στα από αυτά του.
1: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, θα ήθελα να καταλάβω, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
1: Έτσι
0: ήταν με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
0: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μα αν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Δεν τολμούν.
0: Μου έχει τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
0: Μου έχει τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
0: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
1: Έπαιζε όργανο.
0: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία Νιάννη από κάτω, λέω, που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτό. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
0: Εγώ.
1: Η κυρία δασκάλα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα. Και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες.
1: Ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ
0: δεν
1: τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Να σου,
1: δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την έφερνε.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Τάκης και Μπούκλης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκλης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
0: Καλέ, σου εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, καθόλου και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία την μπαταρία μου!
0: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
0: Μετά
1: του
0: το είπε. Αφού είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το

0: άφησε και στο ξανά πιαστεί
1: και να την
0: προκατεύει.
1: Αχα, η συμμαθήτρια.
0: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιο είναι πιο μεγάλο, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το Μαλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
0: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέν.
0: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχη, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
0: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μημέ τη έξω, τα καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι.
0: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε, συνέβη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά λέει κατάφερε να. Κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
1: Καλά, στη δυσλεξία.
0: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι τη και με το γιουβέλτι να τα κάνει.
1: Κάθε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
0: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, και δηλαδή, τι είπα.
0: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
0: Ούτε εμένα.
1: Αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικόν έχει πειράξει
0: για
1: τον κεφαλό.
0: Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κανένα σπεντάρα.
1: Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη.
0: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει, για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
0: ναι.
1: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κύριε Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
0: Είσαι καμία
1: μεγάλα. Σε μεγάλα γιότς.
0: Σε μεγάλα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
0: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
0: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
0: ναι,
1: σε ένα πράγμα.
0: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
0: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν δουλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
0: Έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρίτη πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
0: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
1: Ναι.
0: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ούτε να τους περνάνε.
0: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε κάπου, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγούνε, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να γιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι.
1: Ναι.
0: Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε.
1: Μετά,
0: να το βυθίσουνε.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και την γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει
1: αυτό
0: προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Λοιπόν, δεν είναι
0: γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
0: Α, οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το AutoQ.
0: Είχε πρόβλημα με το AutoQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο, το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Θα έβαλε και το. Και χρώσα του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
0: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι ένα χαρά σώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θε να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ότι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει, αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, χρειάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η. Αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιο την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
0: Η Amy Αμιλχό.
1: Και όχι μόνο.
0: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχά έβλεπε για να την κάνει.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πε. Αφού την έκανα μετά η γραμμή, αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω
1: μπει
0: το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Και έκανε νέο τρέ.
0: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
0: Καλά, για να βγάλω.
1: Αχ, και άρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε.
0: Στόπα και μου λέγεις εχθές εγώ τι τα λέω.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορα είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορα είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα της. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι από ειδική πλαστικολόγος.
0: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Σαν είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
1: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα ασχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένουμε και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι πατέρα.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω μια χαρά, είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσεις.
0: Φτύνω να με ματιάσω. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζο Γλουλιά συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτι του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
1: Η Κατρίν δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
0: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Ζάζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την τερεύε εδώ ωραία. Είναι
1: από τους πιο ωραίους τοπιούς. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίρ ήταν.
0: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίρ από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον εφήν να βγάλεις συνέντευξη.
1: Τον είχε
0: τον είδες. Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Θα αφού αυτό ο Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντως. Πολύ έχω στεναχωρηθεί, βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμως κάτι.
0: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτό στον άλλον.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάρα σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
1: Πώ έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένος, μωρέ μου, ήταν στενάχωρο, όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όμως είναι μεγάλες ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
1: Η
0: Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Καγκαράγκα.
0: Έτσι είναι ο τραγούδι. Μαγκαράγκα, γκαγκαράγκα, γκαγκαράγκα. Έτσι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Brooklyn Beckham τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
0: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτός έδειξε ένα ενισταστό, λέει ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφθηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι και ήθελε να δει.
1: Αυτός έχει μπει στην κοιλότητα της Πάμπλου της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπα αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
1: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς τη λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν και αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δωμάτιο.
0: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλη Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή
1: που είχε
0: δει από κοντά και ήταν σαν μίξα, μα είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμό αυτό.
0: Πώς την είχε πει, Νιφίτσα, όχι, πώς την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
0: Σαν ποντικάκι.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρεμοσβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

ύπνος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

στο δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: κάποια λεξικά.
1: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πεις για μια. Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.